Κότνο. Ναύ κότε ναύφι κρέτες ήταν στον. Κι φάλι να κρέ με τσίλε βαλίχουν. Αλλά ο κοιμνέ περέ την αντίνα σε αλφέ.